εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα σας. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, παραγγελιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που μεγάλη προσοχή επέλεξα για εσάς από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM στις 11 με τον Παντελικότη να μου κάνει τη συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το μουσικό μας πρόγραμμα θα αρχίσουμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Μιχάλης Μενιδιάτης. «Πήραν τα στήθια μου φωτιά», λέει ο Μιχάλης Μενιδιάτης.

Η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση, μουσική σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη των του Λευτέρη Χαψιάδη. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Το επόμενο μας τραγούδι είναι ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα, πριν 1-2 εβδομάδες, και είναι πάρα πολύ έθιμο, είναι νησιώτικο και λέει «Έλα στο νησί». Είναι ένα ωραίο, πολύ έθιμο τραγουδάκι.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι «Έλα στο νησί», κυρίες και κύριοι. Ένα καινούριο τραγούδι τεχνικής νοημοσύνης, που με αυτή την τεχνική νοημοσύνη δεν ξέρουμε πού θα τελειώσουμε. Μάλιστα, 10 και 11 λεπτά είναι η ώρα. Ο Παντελής Κώδης μαζί σας έως τις 11. Μείνετε μαζί μου, θα περάσετε μια ώρα ευχάριστη με τα πολύ ωραία τραγούδια που επέλεξα για σας. Πάμε για διαφημιστικά, θα επανέλθουμε.
1: Ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου.

Στανίση, κυρίες και κύριοι, σε σύνδεση το έμνηστο του Τάκη Μουσαφίρη. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Λένε, λέει, κυρίες και κύριοι, όπου πας θα βρεις Έλληνα, σε όποιο σημείο της γης να πατήσεις, οι Έλληνες είναι εκεί. Αλλά θα σας διαβάσω 11 χώρες που είναι οι περισσότεροι Έλληνες που μένουν σε αυτές τις χώρες. Πρώτα βέβαια θα πάμε στην Ελλάδα. Έχει 9.900.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεύτερη με 2.510.000. Η Κύπρος με 770.000. Η Αυστραλία 470.000. Γερμανία 450.000. Αγγλία 350. Καναδάς 270. Αλβανία 230 και Ιταλία 120.000. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν σε όλα τα κράτη της γης σχεδόν οι Έλληνες θα είναι εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε αυτό τον αριθμό των αλλωνών. Λένε ότι όσο είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα, άλλοι τόσοι είναι στο εξωτερικό. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Στέλιος Καζαζίδης.

Ο άμνηστος Στέλιος, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Θα σας πω ότι την Παρασκευή το πρωί στα Λαϊκά Σκαλοπάτια θα έχω την τιμή, θα έχουμε μάλλον την τιμή εγώ και ο Γιώργος, θα έχουμε στο στούντιο την καθηγήτρια ορθοφωνίας, την κυρία Νάντια Μπούρμπουλο, η οποία, η κυρία Μπούρμπουλος, έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, «Πέτρα, go to Grizzly». Η Πέτρα πηγαίνει στην Ελλάδα. Η Πέτρα είναι το κοριτσάκι της, το όνομα του παιδιού είναι η Πέτρα, και πάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει γράψει βιβλίο το «Η Πέτρα» είναι το όνομα του παππού της, Πέτρος, και της Πέτρος την έβγαλε Πέτρα. Λοιπόν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η κυρία Νάντια, ενώ είναι αυστραλογεννημένη, οι ρίζες ελληνικές στέκουν γερά στο σπίτι της, και έγραψε αυτό το βιβλίο να δείξει στον ελληνισμό και γενικά στα παιδιά, στις μητέρες που θα διαβάσουν αυτά τα βιβλία στα παιδιά τους, πόσο δυνατή είναι η πολιτιστική πλευρά της Ελλάδος να διδάξουμε στα παιδιά μας. Θα έχει ενδιαφέρον, να το έχετε υπόψη σας, θα βγει στον αέρα περίπου 10:30 πρώτα ο Θεός την Παρασκευή το πρωί η κυρία Νάντια Μπούρμπουλα. Λοιπόν, και πάμε πιο στα τραγούδια μας με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που μας ερμηνεύει η Μαρινέλα.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, κυρίες και κύριοι. Για τους ποδοσφαιρόφιλους που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι σήμερα το πρωί η ΑΕΚ έπαιξε στον πρώτο αγώνα για την προκριματική φάση στο Champions League με τη βουλγαρική Λεύσκη Σόφια. Στη Σόφια έπαιξε και το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 0-0. Τώρα εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ για να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Να πούμε επίσης ότι το Europa League αρχινάει την Παρασκευή το πρωί ώρα Αυστραλίας με δύο αγώνες που ενδιαφέρουν τον ελληνισμό στο Μπρίσμπα. Η μία είναι η κριτική ομάδα του Όφη, θα παίξει με την βουλγαρική CSKA Σόφιας. Ο αγώνας είναι 4 ώρα το πρωί και θα είναι στην τηλεόραση. Επίσης η κυπριακή η Ομόνια θα παίξει με την Sint Trendens. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η ομάδα. Αυτά ενδιαφέρουν τον ελληνισμό την Παρασκευή το πρωί ώρα Αυστραλίας για το Europa League. Και πάμε στα τραγούδια μας, πίσω στα τραγούδια μας, με ένα πολύ γερό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.

Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, να σας πω, να είμαι ειλικρινής, αυτό το τραγούδι το αφιέρωσα στον εαυτό μου. Όπως γνωρίζετε, είναι το τραγούδι που έχω αγαπήσει. Μ' αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια βέβαια, αλλά αυτό είναι η συμπάθειά μου. Γιλέ μου, σε παρακαλώ. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Μας έμειναν 26 λεφτά και αυτά θα τα περάσουμε, αυτά τα 26 λεφτά, με πολύ ωραία τραγουδία που επέλεξα για σας. Το επόμενο είναι με τον Στράτο Διονυσίου, σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη Μαρίνα Βλαχάκη.

Αυτός ήταν ο Διονυσίου Κυρίες και Κύριοι με την Μαρίνα Βλαχάκη και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Τερζής, Πασχάλης Τερζής σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Όλοι γνωρίζουμε την πενικυλίνη και τι όφελος έφερε στον άνθρωπο αυτή η ένεση, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε ποιος την έκανε, ποιος την εφεύρεσε και πότε την εφεύρεσε. Λοιπόν, την εφεύρεσε ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ το 1928. Και να ξέρετε ότι η πενικυλίνη έσωσε εκατομμύρια, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Από τότε είναι αμέτρητοι ανθρώποι που έχει σώσει η πενικυλίνη. Του χρωστάμε πολλά αυτού του ανθρώπου, λοιπόν, του Αλεξάνδρ Φλέμινγκ. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να, καλό παράδεισο να έχει. Λοιπόν, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με τα ωραία τραγούδια που επέλεξα για σας.

Ελένη Βιτάλη και Θανάση Κομνηνός, κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 80. Μας έμεινα κάπου 14 λεπτά και πάμε στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Έχουμε μία θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε συμπάρικός μας Βούλα Τζάιμς Δημητρακόκη από Πελοπόννησο, ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κήμης Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Σαν Σαϊκός το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου. Club Golf Headlands, Budern. Έναρξη 6 ώρα το βράδυ. Μένιου 3 πιάτα με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθετημένα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 26. Τιμές εισιτηρίου ενήλικες 79, παιδιά κάτω του 12 ετών, 29 δολάρια. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στη Τζέννη στο 0407 833 660. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το βράδυ στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου και Μικ Πάρας. Τιμή ενήλικες 75 δολάρια, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50 δολάρια, μαθητές δημοτικού 30 δολάρια, παιδιά κάτω το 4 ετών δωρεά. Κρατήσεις απευθυνθείτε στο 5574-0434. Επαναλαμβάνω, 5574-0434. Αυτές ήταν ανακοινώσεις της παροικίας μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

0: Ένα από τα πολλά τραγούδια που έγραψε ο ύμνηστος Μάριος Τόκας, κυρίες και κύριοι, στο Πασκάλι Τερζή.
1: Brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ, τον Παντελή Κώτη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Έκανα ό,τι μπορούσα να σας δώσω ένα ευχάριστο πρωινό. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια και όπως σας είπα θα έχω μια πολύ σημαντική συνέντευξη με την κυρία Μπούρμπουλα, την Νάντια Μπούρμπουλα, η καθηγήτρια ορθοφωνίας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, καλή αντάμωση την Παρασκευή. Γεια σας. Να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Σύμφωνα με άλλη Ελένα, αν σε το φάλε μου, αν μάλιστα τζάι μιλία, ο αλλού σου μαλλού ανέμεινε ότι ο ατσέ αινέι λέει σε φούνου μαλλού, αλλού ο τάτο γιατί πέει βάει αίνα α, φαύτσαι μουλτσάλο, φυσό τσάι μάι, φάει μάι μουλτσάλο. Να φάει ανανάφι, ανανάφι για μουλτσάλο, λάνα σου ποέσι. Σα οφεσίλη λέει για μουλτσάλο, όλε άλλε εσέ σένα, όλε σου ποέσι, μα λέ κοκό εσύ. Α, βάλαγα η αίγια βάεγα λέ, εήνυση εφαπέ, πολλά άλλη με σούπο, σούπο εσύ. Α, όλε κοκό εσύ, αλλά φαϊνοφιά, κοκό εσύ, αλλά ορκόκο, α, λέ, τσιόν ορκόκο, όλε, όλε εσύ. Α, όλε σούπο λάλε, α, πίβο εγα λέ, όινα να φάει, λέ, λέ, ούπου φαπέ, όλε σούπο εσύ, α, για να ρεσαίτω, σαίκο. Ya malesi ah ya maengala na vai kasila le me ai tasila le me ta mafa o le poi le faila wa a le faila le wa a la le wa wa pula a faile poi a anaitina a bi tasina maenga a ioi a o afia fila le a wa le wa mtoa le mafa ya na ngai oi nei matua e nunofo ya le fale a e le ei fo ini vaenga ni kulupu fo ia nei tangata matutua o tele i nei nei atu no a e le ei ni se fa fo ina e le ei ni se fo ipe fo nane ua o tau fai pisi ar tangata ia a le la ngalo matua ia peila le si vaenga na a i le watu la le Samoa a ia wa aila i savali a savali vali ane i savali atu ilo i taili a i taili sami a ia awa a e toi fafango mai o ole o vai alaya e te leilua e toi faamausa lia toi lesi lua tolu fatau sang a ola ae soifua a awa foi ua ua pei o se avenga a le nonofo I nei atu nu, yes, o le wa au mai I nei voi le ai, o le lumanai o au mai atamaiti I whaata whawhao ma nofo I nei, pa o le mea moni la maia, e tau te leilua a fianga ma a, I le fai mai I a autou, e a lolofa I a autou, a I aise si e piki I la le vaenga na a, ora ka kalanga a ia se kilal pulo ya oe a ya anulo I o a faile le la foile le a oka yo toi malosi a toi malosi ai te mam sina ai mesi la ma ia o to la vai a ia fa malo o tu la vai o to o lo faile nga luenga a ole tau si no matua I la to foile le ta tasi taimi mau I matua a Faisou taimi, ia, ia, ia, faisou taimi, ia, po le telefoni vo, ia, ia, na, ia, te lo le pese lava ne, ia, te lo nai tangata matutua lava, pe o pese ne, ia, e to e to ma natua ia so la, o talavou, ia, walangan tatou na o to talavou, o ma, au te lo le pese ale, au te lo stoi inoi fo yo. Moe tawa itia, maa loo lava a, ia loo fea ngai moe tawa itia, ia maritau si e ino li tina, ia pafuti. Ia pa pela ole pese a lea e, e voi lele, e moli mana wa ia ia. Moe tawa itia.
1: Put your sweet lips a little closer to the fall.